έτσι, άμα είναι να προσπαθείς. Εύρε, άμα θέλεις να γυρέψεις. Γέλα της νοσιάς μπορεί να φανεί. Μπαίνει φως αν έβρισες μαθιά.